0: Έτσι άνιστε, έτσι πιτώλε πεκάτα μούντι. Beati qui accenum advocati sunt.
1: Redress of tecta me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.